0: Απέσαι Ρουίζη Παναρακού. Σε μου του άσε την τεπλόκους λαμονή. Μα τσαμάνε άκου πολύ πατσάγια πανόγα για τα πανάκου γιουμπα. Πήλε τα ταπάνα που έκανα. Τέλος καμπλώνω μου τα λιφωνακού. Άκου πατσάγια κακά. Άκου πατσάγια κακά.
1: Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.